0: στο πάντα βάλε λάιντε.
1: Είμαστε πολύ Groove Saturday.
2: Να μ' αγαπώ κόμπι, όσο τσόινα να έτσι.
1: Groove Saturday. Είναι 88.4 FM.